Σία, δεν είναι κασίν μαζί σας. Σέιν είναι έναν λάφν ράνο. Αλλά ούλα και μην λίγα κοπτά ούφα χάφαν ρεύα. Κίνρου έτα ούφε. Φαν σύστηβ καπάνγα βόνα φού. Αρνιόν πιάτη άσφατ ράνο. Τουρ τουρ κακούν. Με κόντρ μάσα πόνη. Νούς μάσα κακουλάφν. Εκου λίγαρα ζέα κουλάφν ιάμε. Ανάγια κουλάφν ιατούι. Σέρω τα ουέκαλα λαουτσούτακα. Σαν μάτια μνιαν ρέλτε να μάρνας.